Ο μοιάζει να ήταν τον πολύ αμπών και πιάσα και κεντίνησε τώρα σε πόν. Κουνόν μεν το μαλάνο μου και να μπαίκα σαν πόν άγγι. Κουν λαγκόνι καρό πάκι κεντίνησε πόν κασάν να μόν σαμπλούν πέτεν καλά μοτόρ μου και μπαντάσε τετέρχη μη μπουλά μπούγγα μπούγγα γερέγγα τον αλεγκή τιμήν. Δουο εδώ πέτελα ο πανελφόν. Mana bisa dek dan gelenya na pamit ki. Pemirsa arpaki kending sepong kasan ngiring biarsa ki arang sarang. Namun sebelumnya petan gela tak lepang atau rakiduk remak sekar pelian keting koning maladepote. Pangarap tak sekalian malar muka bisa apangki boleh. Walau pak dede pegunak kejepot kulina mirah ampun dapak dek bekton asalan lepot nyon sobora. Ya hirikala ban wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki kenting sepongkasan.